0: Mix.
1: Wow, wow. Ο πίσεν δεν εστάσου, α. Αγεώδε. Κομπλέτο καντέλα. Για γιο γάνστα.
0: Μάμι, ο πίσεν.